0: λέτε.
1: Καλό γάτο.
0: Καουφέλα. Καουφέλα.
1: Μέρα χούλου.
0: Τι μέλα είναι τατέ μόλο.
1: Πιλά είναι τα μάνα μάτου.
0: Κάμα χάρη είναι τατέ μόλο εκάπα πιλά ράγουινα.
1: Πιλά είναι τατέ μόλο. Τι είναι τατέ μόλο και φίλε πάλι. Τι είναι τατέ μόλο. Για άκα.
0: Ε, είναι τατέ μόλο.
1: Μου
0: αλλά, ο Μονάτ.